Κάτσαλες κούλιτα να μου τις αλέπει. Ραντάμ τσοβάς με σένι σάβι τουαλέπει. Να και μη χάρν τλάτ χμή.

Φιδόβας για ομάδα, φιδόβας. Φιδόβα εγώ φιλίκο. Αγαπητοί μου, φιδόβια να φύγουν σε άλλα τάδα. Και φιδόβια να φύγουν λίγο τάσιτα. Θα έρθουν στο φαγόμο στα καλά φίλου. Αγαπητοί μου, φιδόβια.

επιγράλλει. Ναι, τα εκ του αλεύει σούλαρ με νεχά. Κόγκο χέλι, ράτο με τάρι, ράτο μίμι, χούρε τάρι. Συγκυζέχα, σόλισά μου πρένεχα. Κόγκο χέλι, ράτο με κάρι, ράτο μίμι, χούρε κάρι. Συγκυζέχα, σόλισά μου πρένεχα. Μόμις μήνε, μόμις μήνε έρθει. Μην τα μχώτ με ουρού βαλωτσά. Ζήσχει βαβίτ μόη κάρκο στήλα. Τα τσάμες μας εκτσκριά λαχμά. Ζήσχει βαβίτ μόη κάρκο στήλα. Τα τσάμες μας έκτς